0: Και κανένα έφετσε τη ωραία καϊκονά. Τι κουπούσε.
1: Τι κουπούσε. Τι κουπούσε.
0: Με πέρα. Εμου του αίτε αγώ. Με ρεκούρ.
1: Θα πάει, κάμα ούτε μου. Ήρω μου χωτά.
2: Κάρε κοτά για τον. Ανέκτη τα ιβόια τα αγουχάγα, ένα και φάει πάνια.